0: είναι
1: το τετουρά.
0: Το τετουρά, το τιου. Αράφου, ουέδρε ουέ να ιδίο, ιδίο πειρά του κοκολυμκόμενρα νοντονία ενδύε διασάρα, κουρά στάτα, ιδίο πήγω το στάτα, κανά κράμψ. Κανά τσίκι μας, ένα κουόλετε έντζεγα.
1: Ιμωτού γιώγα ναι, μπίβιο.
0: Ιμωτού, νουκέ ναι.
1: Να πάω παρομασία, παρομασία, βαμπά ουσίε κουασίε, βα ιτάγα, μπόχα βα ιτάγα. Ιτρακίνια,
0: τώρα αρέλει αλλήλ business.
1: Ιτο τσου, ό, ιμπρίλι business.
0: Ιμ business, ικα, αντίλ, τίρα σιά μουσίε. Του γερα να ντέω κομόλι δε τέγω κοίδα, του γουανέ, κερα ngo κουμό, το σουίτο, νιό να ντέω κομένια. Wedra wena irobi ubia starta wedra wena kanda bakaraga gu make ra vitamin to swim ya kenda digestion ya didabura me to my wake oro ja ora to ana to ni to ra to kare wedra wena chick start wena good drinker wena chick start wena
1: na
0: mutu tuwa to swi na quality njega wajo kia wambanira na to swi aleko au na ningo do dire vaccination
1: na stima ira sha
0: no to wena ngina stima tera azima
1: e me atori wera tunaanza pale kwa
0: tunaanza pale kwa stairs mbere tu itia na ara gorobene guru sawa sawa vaccination yaja kwa Newcastle na Gumboro isho shura gato swimo no mero Newcastle imujongezwe jagajo kora kangu kuchion then torene lakini no urigerie vaccination ni kurigeria te kasi yaje to okundia Gumboro na Newcastle bas okwambiria biashara ngoko
1: kakwambiria okwa
0: kedra odirie ngoko to swidate bas tu ngoko data we nae we na sio ikarasta chick masheu meli rede uambire ina no rumia biu bingi okwenda
1: ne itaria kwendiri oriente to chito bati kwende nyume itaria nate actually
0: 2 months katika 350 na 400
1: wow.
0: To swi date okay ndina 400 ningiri twero na nyombe uka okaleta to swi tonge date e utendiri benja
1: ngabi musuri sana musuri sana
0: yes
1: anto baetera beta kwandu ko bichine
0: yes
1: na wena to chwi to
0: kinya wena obisi eu kinya wena obisi eu bando
1: no kuri mba end the scene
0: no kuri mba end the scene
1: side hustle
0: ne unio signed aso yeto ka business signed ya gantu ya na arua arafu mbere ya ruthu
1: Wamoyo
0: aturingira kanitha twe kwera ito ngiri 151 na tanto benda gutariru inkuona bando ku babate kugwata
1: taika de combination tiari
0: te nyae combine komi tukadhiru kana 55 na aro tumalia mapema changamka kuchangamka ni star 671 hash tara box number 2 na number 4 kwa wingi
1: ndio na kuna competition competition imeshika sana mudhikirio Meru FM you never know
0: oh we kira box number 5 wali muera te mwali le tipo right 3 tigana nawe tigana nawe tu
1: hiyo politely
0: star 71 ash katoshokere tojo kedimo shamu dia mudia tokiumagaruka studio

0: Μπορεί να είναι representative.
1: Ναι, το μοντό μου δούρε. Είναι representative. Κόκκι μπορεί να κάουγα.
0: Ναι, εγώ και έτυρο.
1: Ναι, εγώ πατήκω δίνω τον όπολο να μιλήσω.
0: Ναι, εγώ κάτι περίπου να
1: κουγαίνω. Ναι, και εγώ και έκαμα τέτοι, και εγώ και έκαμα τέτοι, και εγώ
0: και έκαμα τέτοι. Ναι, κάτι είπα να έρθει να πάω και πάτε σπίσω. Εγώ να δεν είναι εγώ κρούκι αμάντου τα ζαού. Εγώ δεν είναι δεν έρεο, και μια μόση μου όου έγκουαρε. Νον το να είζε, και κουγά τα είζε, αλλιού ανατζούα. Αγε ήταν το πάω, έρε. MC ο κουένου έκαγουγα να γουέτα να γιαβέ μαγού. Μπορεί να γουέτα γουέτεκα.
1: Άρη.
0: Πετρά, γουέτα, γουέτα.
1: Κουάντζα, ασημού, αν τον επατηγιά μου, μπουκα...
0: Μπουκα, εγώ μου ασημού, αμα εγώ, γουέτα του είδε, το τίνημα είναι ένα καρά, τα τάρα κίνγαν ονά, μου άλλη φουράνη. Μπορεί να γουέτα.
1: Το τεράκωδι.
0: Μπουκάδι.
1: Τεού.
0: Κανό, καί γουέτα, να γουέτο, μου ασημού, μου πίτσι, εγώ αν το πόνδε, και εδώ κάπου ρε, μα ρε, κανά κάγα. Του κοφουράνη δεν νιάνια, ο με νιάν το παγέτα. Να πέτα, πέρα, πήρα, να πω, τρέι, πίνε, ζήτα, να τα λάμω, πάγου, ήταν, ανά. Αν το πάει, ήταν. Όχι, ώρα, καού, μάου, ακιού, γα, το άκυρο, το καδίδι, το καδίδι, εγώ, και το κύριο, και το όνειρα, ακύρι, είναι, τσι, αν το, να γε, κου. Όχι, πάω, πέρα, και πάτε, σπέσον, εγώ, νιά, όγκο, και δίδουα. Αν το πάρα, νόν, το πάκε, δρο, απέ, με, νιά, ειν, πιε, κου. Νόν, τον, ειν, μπορώ, γι, να, πάω, και πάτε, σπέσον, ήδη, δα, ήδη. Εγώ, να κάπα, να νέμω.
1: Νιό, ήραν, πονε, τέλου, μόνο, ήρα, ένα, μάντα, μάνο, μά, Aunion don ne about the public participation.
0: Eh.
1: Union da me onire.
0: Union me onire. Na kuwa me onire nuje bia to me ron notice here yo.
1: Eh.
0: Ino nto ikware amu sukuma no mbere.
1: Ma na no me me.
0: Ona ne anto bon e anto bon dai baragia. Ma ki uga e to e tin tu ko furani e to geta e to geta.
1: To ame to no mi manda ma no to ke gwe to ko ibu baga tu ira
0: ka. Ki ni ji inge.
1: Eh.
0: Iji inge. Ka wi ga uga e anto ibeti angana.
1: Kambo kengo sogo
0: ikiri kiu kiu
1: Kambo kengo kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu
2: kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu kiu Na yande goro yonde ukati wa nyuma kire World Cup ye
3: Ronaldo absolute genius
2: wata midako yonde kuma kire ore meda iri musedi ore we na ngoru imbinge predictions na manto yangi ya mangi okoni World Cup kire K24 TV K24 Plus na K24 Digital edrore omo midako ye endera ye tite na mbere dunia ikiwa grao tuko grao na K24 Live Stats
4: Messi
1: Oh yes, gangu ndaga toringira onge tuwa kana kanyamoneka kinyire. Nondo tugire lazima tufuatilie pesa ya msikilizaji ngega soke kile kiu kiasi livana. Kaba me kaba yete dimo. Hmm?
5: Amu tana tana kwa sauti ambia. Hey, au mononi yako ndara kule.
1: Hello, mambo. Hi. Kaya kale.
0: Wacha kae.
1: Wacha na ye.
0: Eee.
1: Temo lingila.
0: Keba ubange.
1: Eee.
0: Para muntu atira, atira kwa atakanyamu. Ita na uka lingila onge ngu teki ato uwe nko oleo.
1: Uka lingila onge nondri uwe mwene muteja. Onge na wate uke dhimu.
0: Eee.
1: Olonge na wate uke dhimu. Tatikanda ite dhimu. Nimbo na gara wa okinya.
0: Eee. Na ndeta dhimu ne yaku. Inya star 671 ash. Star 671 ash. Natuga kiki kitha kia biere. Tuwe na dhimu ijere chengiri 4545. TV idato che 25,000. Lewit 43 inch.
1: Akika.
0: 43 inch. Lewuko ewa. Kwena nduthi, kwena electronics ja TV, kwena dhimu inge, kwena ka washing machine, kwena shaft cutters, kwena intobi binge mono kwena fridge, microwave mbi, intobi binge mono na kuro kereri equipment. Je saranu nje kugate, kukurugura saruni ya kuyo ojoli, intobi angiri makana jatano. Kwa hui wata ire ira ambecha kukuro kira kushia andekithi ya kire soko faster. Ita kredhimu ya kuinya star 671 ashe kuna nkeri unboxi dhandato, rugura unboxi emuwa keri iu, euga. Hei namba phone kwenda. Ekwela lera dhate naini, lera dhate naini pini siri yaku. Au angete kwa yata elambecho na bitha.
1: Yes. Oh yes. Wauga public participation shimwene papati komerodhaka. Na kedo kwe kiulia ndana omba kushoki na kedo ne KCP. Niyo na antiro form 1. Wewe kana kaune kayo university second year. kuma standard 8 kata kali rumwanga university second imbi
0: yeah.